0: Φιλέχνικη με τη δημοσίευση τη δημοσίευση τη δημοσίευση τη δημοσίευση τη δημοσίευση τη δημοσίευση τη δημοσίευση τη δημοσίευση τη
1: Siempre alegre, siempre positiva. Ahora, ahora, más vida.